0: Στοτσα 84. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.
1: Hey yo, big wave. Τέλα, Μάικο.